0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα, τώρα.

0: 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο. 89,6. Who doesn't
1: understand pain? Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο, 89,6.

Τα 9,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστήρες.

0: www.radiomeres.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.

0: Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
0: Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα.
1: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
0: Εισιτήρια Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
0: Μεγάλη χορηγή. Banana Baya.
1: Levante Ferries.
0: Manfredas Laundries.
1: Ξένος ATV.
0: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
0: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
1: Δοδόνη.
0: Expert Κλαβιανός.
1: Eyesight Optics.
0: Fresh Fruiters.
1: Φουρνάρικο.
0: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
3: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
5: Μπράβο, 89,6.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
7: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
5: Μόνο Μπράβο.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Εδώ είμαστε, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Παλιά το λέγανε αυτό. Έτσι, τώρα έχουμε δει
1: άλλες εποχές.
0: Άλλες εποχές, τώρα έχουμε δει το 41% δουλεύει και τα Σαββατοκύριακα. Έτσι.
1: Κόσμος Κατραμάδος, Εβιβαλή, ήρθαμε κοντά σας για να κλείσουμε την εβδομάδα μας. Τέλος πάντων, 24 Ιουλίου Παρασκευή σήμερα.
0: Ναι. Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που αρχίζουν οι τηλεοράσεις και δείχνουν πάρα πολύ έτσι, τα λιμάνια όπου φεύγει ο κόσμος. Άρα πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Με αυτό δεν θέλουν να μας δείξουν, ότι πηγαίνουν καλά τα πράγματα και φεύγει ο κόσμος. Δηλαδή δεν μένουν εδώ, έχουν λεφτά να ξοδέψουν. Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ σήμερα Παρασκευή. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί. Σαββατοκύριακο καθόμαστε, ξεκουραζόμαστε, κάνουν κόδατα.
1: Εννοείται.
0: Εδώ θα είμαστε, δύο ώρες. Να περάσουμε καλά.
1: Να πούμε πολλά. Να μοιραστούμε ακόμα περισσότερο.
0: Εδώ, παρέα θα σας κρατήσουμε όπου και να είστε. Μην ξεκινήσω τώρα να λέω.
1: Όχι, όχι, όχι, έτσι μην αρχίσετε που μπορεί τώρα να τους πετύχουμε. Έτσι. Είναι κρίμα και άδικο.
0: Αυτό το κάνω βαφτιά, το έχουμε ξεχάσει. Χαιρετισμού στην. Ξέρω και εγώ στη Λάρισα.
1: Ο αγαπητός κύριος Γιώργος έκανε αυτό. Έστελνε χαιρετισμούς σε διάφορα
0: στη
1: μέρη.
0: Στην ξέρω και εγώ. Κατάλαβες. Στην Ηγουμενίτσα.
1: Ναι, αλλά λάμβανε και μηνύματα.
0: Αυτός θα σταματήσει ή θα πει και όλους τους νομούς της χώρας.
1: Δεν ήθελε να αδικήσει κάποιον από αυτούς που επικοινωνούσαν μαζί του.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Πάλι, πάλι.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
2: Μισό λεπτάκι, περίμενε, περίμενε. Τώρα είμαι έτοιμη.
1: Ωραία, λοιπόν, τι σημαίνει διάλειμμα στη σχέση?
2: Δεν υπάρχει διάλειμμα στη σχέση.
1: Υπάρχει κανονικά. Καλέ τα φιλάρακια καταρχήν. Είναι μια τάκα μόνιμη και σταθερή. Έτσι. Αλλά τι να είναι διάλειμμα στη σχέση?
2: Για μένα δεν μπορεί να υπάρξει διάλειμμα στη σχέση. Η σχέση θα έχει ή δεν θα έχει.
1: Ή θα έχει ένα διάλειμμα. Όχι, ε. Διαφωνεί, τι να σου πω.
2: Μην διαφωνήσω εγώ, δεν έχω το δικαίωμα.
1: Καλέ, μια χαρά. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει και αυτό.
2: Χτυπάει δηλαδή κάποιο καμπανάκι και βγαίνεις για διάλειμμα και μετά ξαναχτυπάει και επιστρέφεις.
1: Ναι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για 5 κανόνες. Έτσι. Τα έχουμε ίσως ξαναπεί, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει να τα πούμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Είναι ο λόγος που θέλεις να κάνεις το διάλειμμα. Έτσι, 5 λόγοι. Είναι ότι πρέπει να το συζητήσεις πιο πριν για να έχεις να ξέρεις τι γίνεται εν πάση περιπτώσει στον άλλον, να βάλεις κανόνες. Να μην θέσεις χρονικό όριο. Δεν ξέρω γιατί να μην θέσεις χρονικό όριο.
2: Γιατί μπορεί να είναι επαόριστον, κατάλαβες.
1: Έτσι είναι και αυτό. Να μην επιστρέψεις ποτέ το διάλειμμα. Βγήκα για διάλειμμα, δεν θα ξαναγυρίσω την τάξη.
2: Αυτό, ναι.
1: Και να το κάνεις να αξίζει το διάλειμμα, εν πάση περιπτώσει. Τι να σου πω.
2: Εγώ πάντως το έχω πολύ πιθανό μετά το διάλειμμα να μην θες να γυρίσεις.
1: Το είναι το πιθανότερο. Πού να γυρνάω τώρα στην τάξη? Με τα μαθήματα, ξέρεις.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια πρώτη ανάσα. Mm-hmm. Έτσι, εδώ με τον καφέ μας, με το νεράκι μας.
1: Απ' όλα. Έχουμε, είμαστε full complex εξοπλισμένοι.
0: Ούτε σωσίβια βλέπω φέτος, ούτε τίποτα.
1: Σωσίβια. Σήμερα αυτό εδώ δίπλα στην κυλίτσα, γύρω-γύρω, τι είναι.
0: Ούτε κάτι άλλο βλέπω, ούτε καπέλα βλέπω, τίποτα.
1: Καπέλα τώρα. Αντιλιακό όμως βλέπεις.
0: Έτσι. Βλέπω σε τέτοιο, πώς το λένε, σε χημική ένωση με το αντισηπτικό.
1: Εξαιρετικό.
0: Όχι, συμβαίνει αυτό, το έχω δει, ας πούμε, στην ξαπλώστρα.
1: Ναι.
0: Να πας, σου έχουν περάσει το αντισηπτικό πιο πρώτα.
1: Ναι.
0: Εκεί ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Και μετά πας, ξαπλώνεις και βάζεις και το αντιλιακό. Οπότε.
1: Καλά, δεν έχει τη δικιά σου πετσετούλα.
0: Εντάξει, παίζει και αυτό, εννοείται.
1: Πάντα βάζεις δικιά σου πετσετούλα. Κάτσε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, να θυμίσουμε, έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram.
1: Εκεί μας βρίσκεται στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος.

0: όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
0: BravoFM.gr.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για

0: Ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής. Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Εδώ Ευβαλή, Κοσμάς και Τραμμάδος. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Πριν από αυτό όμως, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αθηναγόρα και τη Χριστίνα που γιορτάζουν. Λοιπόν, σαν σήμερα, 24 Ιουλίου το 1908, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. 1923 υπογράφει τη Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη Στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρούς του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδρο. 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάντεστέν. Στις 4 και 4 ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. 1982, καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. 2008, ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίντζα Σάνκο, κλέβοντας την παράσταση. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 24 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, διαβάζω για μια αμερικανική εταιρεία που μετατρέπει τον αέρα της Αραβικής Ερήμου σε εμφιαλωμένο νερό.
1: Τον αέρα
0: της Ερήμου,
1: ναι,
0: της Αραβικής,
1: ναι,
0: σε πόσιμο εμφιαλωμένο νερό.
1: Παίρνει τον αέρα και τον κάνει νερό.
0: Ναι.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Γίνεται. Βέβαια η εταιρεία έχει έδρα την Αριζόνα, έτσι, για την αμερικανική, αλλά εν πάση περιπτώσει εδρεύει εκεί, κοντά στο Τουμπάι από ό,τι διαβάζω. Έτσι. Αντί για να επιλέξει τη γεώτρηση πηγών ή τον καθαρισμό θαλασσινού νερού για να δώσει νερό, ας πούμε, στις πόλεις, επέλεξε να απορροφήσει την υγρασία του αέρα για να δημιουργήσει εμφιαλωμένο νερό σε ένα εργοστάσιο 20 χιλιόμετρα μακριά από το Τουμπάι.
1: Ναι, αλλά αυτό τι επηρεάζει γενικότερα το...
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, το περιβάλλον.
0: Το εργοστάσιο αυτό θα λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντί για ορυκτά καύσιμα για την κάλυψη αναγκών των εγκαταστάσεων, και θα εξαπλωθεί αργότερα και σε άλλα μέρη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι παίρνει κάτι κοινό από την ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι παίρνω από την ατμόσφαιρα του Ντουμπάι μόνο. Έτσι δεν είναι,
1: ναι,
0: την υγρασία.
1: Ναι.
0: Και εκτός των άλλων δεν ξέρεις μελλοντικά, όσο ας πούμε ένα εργοστάσιο το οποίο θα μπει σε παραγωγή, τι ζημιά μπορεί να κάνει αφαιρώντας την υγρασία από τον αέρα γενικότερα.
1: Και δεν είναι και όλα τα κλίματα ίδια, και φαντάζομαι και η σύσταση του αέρα σε επίπεδο υγρασίας. Δηλαδή αν, ναι, είσαι κοντά στη θάλασσα, φαντάζομαι θα είναι διαφορετικό από το να είσαι στο βουνό.
0: Πάντως η εταιρεία πάντως αρχικά έχει στόχο να παράγει 2,1 εκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως. Έτσι. Αλλά μελλοντικά θα το κάνει και ακόμα περισσότερο. Θα παράγει ακόμα περισσότερο από ό,τι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι απλά χρησιμοποιεί κάτι κοινό. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάζεις χρήματα από κάτι κοινό. Να μου πεις βγάζεις.
1: Τόσα πράγματα
0: βγαίνουν,
1: αυτό.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει να υπάρχει και ένα όριο μέχρι ενός ορίου δηλαδή.
1: Τι πράγμα θέλεις εσύ τώρα?
0: Έλα, δεν είναι και αυτό. Κάνουμε και εμείς ένα εργοστάσιο. Να βγάζουμε νερό από την υγρασία.
1: Θες να βγάζουμε αέρα κοπανιστό? Και αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει.
0: Δεν γίνανε πλούσιοι αυτοί βέβαια. Θα σου πω σε λίγο πού θα πάμε διακοπές φέτος, το βρήκα. Εμείς οι δύο.
1: Εμείς οι δύο.
0: Εμείς οι δύο.
1: Εγώ και εσύ.
0: Πάρε και το μικρό μαζί. Κάθε κεφάλι που θα παίρνεις θα είναι χρήματα.

0: Θέλω λίγο να μου εξηγήσεις, γιατί όταν μου λες κάθε κεφάλι που θα παίρνεις
1: μαζί σου διακοπές.
0: Γιατί το σκέφτηκα δε λίγο
1: το
0: βία.
1: Ανάποδα από ό,τι έπρεπε. Έτσι.
0: Για
1: γιατί
0: πες.
1: Άραγε να σου βγαίνει η βία. Θα σου πω ότι πάμε σε διαφημίσεις, βεβαίως.
0: Α.
1: Έρχεται να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα επίσης, βεβαίως.
0: Δεν μου είπες όμως που θα πάμε.
1: Θα πάμε μετά από το διάλειμμα, θα σου πω. Έτσι θα σου κρατήσω λίγο το ενδιαφέρον. Να ακούσεις και τις διαφημίσεις. Τι θα τους κάνουμε τους πελάτες μας εμείς, θα τους πετάξουμε.
0: Όχι καλέ, ποτέ.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να κάνουμε διάλειμμα και στην επιστροφή εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Επιβαλή, Κοσμάς και Τρομάδος. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Μπράβο, 89,6.
5: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
1: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
0: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
1: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
2: Τα καλύτερα, τώρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα για σήμερα. Έβιβαλίκος μας κατραμάδος εδώ και όταν λες για κοντές γυναίκες.
1: Παρακαλώ, έτσι,
0: ένα πράγμα έχω να σου πω.
1: Ναι.
0: Η κοντή γυναίκα, η δικιά μου, η προσωπική γνώμη τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι ό,τι καλύτερο. Και στο κρεβάτι, αλλά γενικότερα αν έχει ένα ωραίο σώμα, η κοντή γυναίκα είναι για μένα ό,τι καλύτερο. Εν τω μεταξύ μπορείς να το βλέπεις και γύρω σου αυτό. Νομίζω ότι γυρνάνε αρκετά μάτια όταν φτιάχνεσαι, βγαίνεις έξω, ξέρω κι εγώ. Έτσι δεν είναι? Αυτό σημαίνει ότι μια χαρά είναι η πέραση.
1: Κοίτα, εμένα το μοναδικό.
0: Η υψηλή γυναίκα δεν μου προκαλεί τίποτα ιδιαίτερο πολλές φορές.
1: Το δικό μου παράπονο στο
0: έχεις
1: θέμα ύψους, ναι, ήταν όταν μία εποχή ασχολιόμουν με κάποια event κλπ.
0: Ως φοιτήτρια
1: ή πιο μικρή κλπ. Που λόγω μερικών πόντων στο ύψος έπαιρνα λιγότερα λεφτά από τις πιο ψηλές. Πληρώναμε το μέτρο, κατάλαβες.
0: Εντάξει, διαλέγαν μοντέλα, ξέρω κι εγώ.
1: Όχι, ούτε
0: κάτι
1: καν.
0: Τέτοιο.
1: Ούτε καν.
0: Τι?
1: Ψηλές.
0: Μα, εντάξει, τι να
1: δεν ήταν, δηλαδή, μπορεί ας πούμε να ήταν μια ψηλή. Τώρα καλή γραμμή. Εξίσου γυμνασμένα σώματα είχαμε, ξέρω εγώ, και δύο. Και το πρόσωπο δεν βλεπόταν κιόλας. Όχι καλέ, δεν είναι
0: κακία.
1: Είναι αντικειμενικό
0: ομορφιά,
1: αυτό ναι, σου λέω. Ήταν σχόλια που είχα ακούσει εκεί μέσα.
0: Εντάξει, είναι αντικειμενική όμως η ομορφιά για τον καθένα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσουν αυτές τις γυναίκες και δεν τις θεωρώ και κοντές κιόλας. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ δεύτερη ώρα επιστρέψαμε. Ευηβαλίκος μας κατραμάδος όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εδώ η θεματολογία μας. Κοντή, φοράει και το 12πόδο. Άμα το έχει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ανάλογα. Βγαίνεις έξω και νιώθεις υπέροχα.
1: Εγώ ξέρω ότι άμα ήταν εδώ η Θεοπούλα δεν θα με ήθελε.
0: Α, ναι, είναι και αυτό.

0: τι έχουμε? Έχουμε κάτι σημαντικό?
1: Λοιπόν, ήξερες εσύ τώρα, σε παρακαλώ, ήξερες εσύ ότι το σεξ μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο?
0: Εγώ ήξερα ότι προκαλεί πονοκέφαλο το σεξ, έτσι ώστε να το αποφύγεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, το σεξ καθεαυτό.
0: Το έχω εντρυφήσει αυτό 20 χρόνια.
1: Όχι το όχι, αγάπη μου, σήμερα έχω πονοκέφαλο. Πάρε ρε,
0: μα
1: το παυσίπονο.
0: Αυτό δεν είναι το σεξ ότι σου προκαλεί πονοκέφαλο?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Αυτό
1: το σεξ αυτό καθεαυτό.
0: Πρώτα θα το κάνεις και μετά, ναι, θα είναι ο πονοκέφαλος. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Ιδές.
0: Εγώ νόμιζα πρώτα έρχεται ο πονοκέφαλος και μετά δεν έχει σεξ.
1: Και μάλιστα πώς λέγεται αυτός ο πονοκέφαλος?
0: Αντισεξ, δεν ξέρω.
1: Πονοκέφαλος μόχθου.
0: Τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο θα κάνω για σας?
1: Λοιπόν, αυτός
0: ποιος
1: ο πονοκέφαλος
0: μοχθεί, καταρχήν, μισό λεπτάκι. Όπα, όπα, όπα. Ποιος μοχθεί, ήθελα να ξέρω πάλι.
1: Και οι δύο μοχθούν, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, δεν.
1: Και οι δύο καταβάλουν προσπάθεια.
0: Όχι.
1: Και όχι, παιδί μου.
0: Όχι, δεν το βλέπω πάντοτε αυτό.
1: Παιδί μου, υπάρχουν. Είναι καταμερισμός εργασίας. Λοιπόν,
0: δεν νομίζω.
1: Η άσκηση και η έντονη σωματική δραστηριότητα.
0: Καταμερισμό της εργασίας είναι 20%, 80%. Το 80% μετράει, όχι το 20%, σιγά τώρα.
1: Αμάν πια. Σιγά, σε λίγο το μας πείτε ότι τα κάνετε όλα μόνοι σας.
0: Παίζει και αυτό μερικές φορές.
1: Αμάν πια. Δεν ξέρω με τι έχεις πάει. Λοιπόν, άκου τώρα. Η άσκηση και η έντονη σωματική δραστηριότητα προϋποθέτουν, λέει, τη συμμετοχή των μυών που βρίσκονται στο κεφάλι και στο λαιμό. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται μεγαλύτερη κυκλοφορία αίματος. Με αποτέλεσμα τα αιμοφόρα εγγύα, λέει, να φουσκώνουν και το τελικό αποτέλεσμα να είναι ο πονοκέφαλος. Αυτοί οι πονοκέφαλοι, οι πονοκέφαλοι μόχθου, μπορούν να εμφανιστούν μετά την κορύφωση, αλλά και μετά από δραστηριότητες όπως είναι η άθληση, το τρέξιμο, το γυμναστήριο. Καταλαβαίνεις τέτοια πράγματα.
0: Μπας και τους ανεβαίνει η πίεση.
1: Έρευνες έχουν δείξει ότι συνήθως αφορούν ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα ημικρανίας ή έχουν κληρονομήσει κάποια ημικρανία από τους γονείς τους.
0: Εγώ ήξερα συνήθως ότι το σεξ σε φτιάχνει, σε κάνει καλά, ας πούμε. Έχεις κάνει και άρρωστος, ας πούμε, σεξ και γίνεσαι έτσι πιο καλά. Νιώθεις καλύτερα μετά.
1: Πάντως, λένε τώρα ότι αν εμφανίζεις τέτοιους πονοκεφάλους που το παθαίνεις συχνά, είναι καλό να πας στο γιατρό για να τσεκάρεις αν έχεις άλλα προβλήματα. Αλλά γενικά ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα με ένα απλό παυσίπονο. Αυτός ο πονοκέφαλος είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ξεπεράσει με ένα πολύ παυσίπονο. Όχι να σταματήσει το σεξ.
0: Και το άλλο το ξεπερνά.
1: Μετά το σεξ θα παίρνει και ένα παυσίπονο.
0: Και αυτό το πονοκέφαλο που σου έρχεται πριν το σεξ το ξεπερνά με παυσίπονο. Πίστεψε με.
1: Το δείχνει και η διαφήμιση, άλλωστε.
0: Ναι.

0: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
1: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας

0: το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
6: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
7: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
6: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
7: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
6: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
7: Εισιτήρια, Deja Brew.
6: Ticketservices.gr.
8: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Χρυσός χορηγός Dezabrou.
7: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
6: Levante Ferries.
7: Manfredas Laundries.
6: Ξένος ATV.
7: Ορανών Καπαρέλης.
6: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
7: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
6: Δοδόνη.
7: Expert Κλαβιανός.
6: Eyesight Optics.
7: Fresh Fruiters.
6: Φουρνάρικο.
7: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
6: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
9: Κοίτα πώς το χτυπάει!
10: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
9: Αμερικανιά και έτσι!
10: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
9: Smash, crunch, smunch!
10: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
9: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
10: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6.
12: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
1: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, Κοσμάς Κατρομάδος εδώ καθημερινά μαζί 2 ώρες. Σήμερα Παρασκευή, 24. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε σήμερα τις διακοπές τους στα μέρη μας. Παρθένα νύφη, ξυλοκόπησε τον άντρα της επειδή τον τρόμαξε το τεράστιο πέος του.
1: Αυτό συνέβη πού?
0: Έλατε, όχι εδώ πάντως.
1: Αχα.
0: Όχι εδώ στην Ελλάδα, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Κοίτα, το ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είχε εμπειρία και τρόμαξε, ναι, να το καταλάβω. Λογικό είναι, φαντάζεσαι να τον έβλεπε και να άρχιζε. Τι είναι αυτό που πας με αυτό? Εκεί θα ήταν παράξενο. Πιστεύω.
0: Να. Είναι λίγο αστείο όλο αυτό, βέβαια. Έτσι. Πάντως, πραγματικά υπάρχουν πάνω στον πλανήτη, επειδή έχω ασχοληθεί στο παρελθόν με αυτό, 6% παθαίνες. Είναι
1: 6%. Έχεις ασχοληθεί με αυτό, τι εννοείς?
0: Έχει τύχει να το ψάξει στο Google. Να δω, ας πούμε, υπάρχουν και πόσοι. Πόσες πάνω στον πλανήτη. Έχω βρει λοιπόν δημοσιεύματα που γράφουν ότι είναι το 6% του πλανήτη. Δηλαδή περιμένουν τον ιδανικό που θα κάνουν σεξ. Ας είναι και 30 ετών, ας πούμε. Πώς φαντάζεσαι να έχεις φτάσει 30 μην έχεις κάνει τίποτα? Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό? Είναι, υπάρχουν ορμόνες. Και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Έχει τα 30 που συμβαίνουν. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
1: Θεωρώ πρώτον ότι μπορεί να συμβεί, και από την άλλη ότι κάτι το, στο οποίο δεν έχει συνηθίσει ο οργανισμός, ίσως και να μην το ζητάει με την ίδια συχνότητα που θα το ζητήσει αν το έχει συνηθίσει.
0: Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, αλλά βγαίνεις έξω, συναντάς κόσμο, βλέπεις πράγματα, ξέρω κι εγώ. Βλέπεις πράγματα τα οποία μπορεί να σε ανάβουν, να σε ερεθίζουν, κάτι, να σου δημιουργούν μια φαντασίωση. Τι γίνεται με όλο αυτό, πώς αντιμετωπίζεις τόσα χρόνια? Πες ότι σου μπαίνει στο μυαλό από τα 15 και μετά. Δηλαδή 15 χρόνια είναι πολλά. 15 μήνες. Μετά, όταν τέλος πάντων συμβαίνει και έρχεται η ώρα να γίνει, μετά δεν αρχίζεις και σκέφτεσαι γιατί το χάσε τόσα χρόνια? Όχι, ε. Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Ξέρω, ρε παιδί μου, σου λέω, το βλέπω. Κάτι δεν το έχεις και τόσο φαν.
0: Μετά το έχουνε φαν όμως.
1: Άλλο μετά. Πριν δεν ήξερες.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό λέω. Μετά δεν αναρωτιέσαι γιατί, γαμώτο μου, έχασα 15 χρόνια από τη ζωή μου?
1: Όχι μωρέ, γιατί?
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Τελικά όμως δεν μου είπες.
0: Πάμε μετά τη μουσική.
1: Πού συνέβη?
0: Α, ναι, δεν έχω βρει χώρα.

0: Λοιπόν, πόσα λεπτά κατά μέσο όρο χρειάζονται οι γυναίκες έτσι για να ευχαριστηθούν πραγματικά? Πόσα λεπτά σεξ δηλαδή χρειάζεται μια γυναίκα για να είναι ευτυχισμένη, λέει εδώ πέρα το δημοσίευμα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι μια γυναίκα δεν είναι ευτυχισμένη με τίποτα. Έτσι. Όταν τη δίνει 5, θα πει: α, τι ωραία, την επόμενη μέρα θα πει: θέλω και άλλα 5 τώρα.
1: Λοιπόν, κοίτα, η αλήθεια είναι.
0: Η αλήθεια.
1: Από προσωπική εμπειρία να σου πω ότι όσο καλύτερα περνάω στο συγκεκριμένο τομέα, τόσο πιο συχνά θέλω.
0: Λογικό δεν είναι. Λογικό είναι αυτό.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες άλλες που σου πούνε: όχι, είναι σάφι, δεν. Σου λέω, όσο καλύτερα περνάω σε αυτό το κομμάτι, τόσο περισσότερο το ζητάω.
0: Εντάξει, αυτό συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ έτσι μια έρευνα που έγινε. Εντάξει, εκτός από την ποιότητα που πρέπει να υπάρχει στο συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι, ειδικά για τις γυναίκες από τα 30 και πάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εδώ πέρα μας λέει ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο για να είναι ευτυχισμένη όταν κάνει σεξ, δηλαδή. Έτσι, πόση ώρα λες εσύ? Χρειάζεστε εσείς κατά μέσο όρο για να είστε ευτυχισμένοι στο
1: 40
0: σεξ?
1: 40 λεπτά.
0: Όχι τόσο πολύ. Δεν έχει εδώ τόσο πολύ. Έχει 25 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Και κατά τη δευτερόλεπτα λιγότερο είναι οι άντρες. Λέει εδώ. Αν όμως βαριέστε, σου λέει ο άλλος, δεν θέλω εγώ. Δεν βαριέμαι μωρέ 25 λεπτά τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν
0: και γυναίκες.
1: Ναι.
0: Που το κάνουν σε λιγότερο. Έτσι να το ξέρετε αυτό, σας το λέω. Έτσι. Στη Μεγάλη Βρετανία το κάνουν, είναι ευτυχισμένες στα 16 λεπτά. Αυτές βιάζονται πάντοτε, δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Δεν το ευχαρισιούνται γενικότερα.
1: Ξέρω. Εγώ πάντως αν περνάω καλά, δεν θέλω ρε παιδί μου να.
0: Ναι, ναι, γιατί, ναι.
1: Γιατί να
0: δεν
1: το
0: ξέρω.
1: Χαλάς,
0: λοιπόν, οι Βρετανοί δεν θέλουν 16. Είναι εκεί στα ευτυχισμένα 16.
1: Μάλιστα.
0: Ο μέσος όρος λέει εδώ 25. Αυτά είχα να σου πω. Λοιπόν, αυτά για τα αγόρια να το έχουν υπόψη τους. Άμα δηλαδή στα 23 λεπτά ή 20 λεπτά να τελειώσει, δεν
1: είναι
0: τίποτα.
1: Καλό.
0: Δεν θα ευχαριστηθεί ο άλλος. Είτε έχει ευχαριστηθεί, είτε δεν έχει ευχαριστηθεί, πρέπει να είσαι στα 25 λεπτά.
1: Μετά χτυπάει καμπανάκι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα.
1: Το λες τόσο γλυκά, τόσο ευγενικά που δεν μπορείς να πει άλλο.
0: Πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: Πάμε.
0: Έτσι, αισίως, πετώντας θα έλεγα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, και θα γυρίσουμε εδώ τη Δευτέρα με ζώδια για την εβδομάδα. Κανονικότατα, όπως κάθε Δευτέρα, έχουμε ζώδια.
1: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας θα έρθει Δευτέρα. Εμείς τώρα θα φύγουμε. Πάμε για Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Θα έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα, δεν μπορούν να λείπουν. Παρακαλώ
0: έτσι,
1: πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε. Όσο γίνεται καλύτερα, ευχόμαστε. Έτσι, και εδώ τη Δευτέρα με ζώδια, για χαρά.

0: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
0: Μάγκο, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή

0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.
9: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο, Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26-950-25-798.
8: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
9: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
8: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
9: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
8: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
9: Εισιτήρια, Deja Brew.
8: Ticketservices.gr.
10: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
8: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
9: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
8: Levante Ferries,
9: Manfredas Laundries.
8: Ξένος ATV,
9: Ορανών Καπαρέλης.
8: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
9: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
8: Δοδόνη,
9: Expert Κλαβιανός.
8: Eyesight Optics,
9: Fresh Fruiters.
8: Φουρνάρικο.
9: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
8: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day, στον Λαγανά.

0: κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Γεια σου Θάνο μου, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα που θυμάσαι ότι έχει 24. Φτάνουμε στο τέλος.
0: Τέλος επιτέλους.
1: Α, ωραίο έγινε, να το κάνουμε τραγούδι.
0: Να το κάνουμε τραγουδάκι, βεβαίως, γιατί όχι, να το κάνουμε, να πούμε ένα τραγουδάκι πάρα πολύ ωραίο. Βάλουμε ένα τραγουδάκι όμως και να έρθουμε σε λίγο.
1: Εντάξει.

Επιστροφή εδώ στο μικρόφωνο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μηνυματάκι σας, θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το όμορφό σας μήνυμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας.

πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα. Και πάμε στα γεγονότα το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές το βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Και νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομάδα, ως γνωστό ως Φεντερασιόν. Και το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην στεριά, ο μέσος ρους του ποταμού Εύρου. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Ήβρο και την Τέλνεδο. Και το τέλος, το 1974, 1.000 λαού υποδέχεται στο αεροδρόμιο του Ειρηνικού τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με το αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν και ορίζεται Πρωθυπουργός της χώρας.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή

0: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
2: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι, θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Μπράβο. 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: και επιστήμη μας, Μέρη και Θάνος. Θάνος και Μέρη.
1: Μα με έβαλες πρώτη, πώς το έπαθες.
0: Είδες Μέρη, για να μιλές λοιπόν.
1: Πώς το έπαθες.
0: Ότι σε ταλαβέτε. Λοιπόν, ο παραγωγός ταινιών, λέει, της σειράς ταινιών James Bond, από κακία του νέου 007. Εδώ και καιρό διατυπώνονται εικασίες για το ποιος θα υποδηθεί το ρόλο του στις μελλοντικές ταινίες. Αποκάλυψε την υγεία του ηθοποιού που αναμένεται να υποδηθεί τον Βρετανό κατάσκοπο στην επόμενη κινηματογραφική. Daniel Gerume παρατήθηκε επίσημα από το ρόλο του James Bond μετά την ερμηνεία του στο No Time to Die το 2019.
1: Και μεγάλα αυτιά.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ.
1: Μεγάλα αυτιά.
0: Μεγάλα αυτιά. Εντάξει. Περιορέξιος, λένε. Κολοκυθόπιτα, το λέω εγώ.
1: Ήταν ο κορυλαφτιάς του χωριού.
0: Ο φτιάς, εντάξει. Ακούγονται πάρα πολύ τα ονόματα των ηθοποιών Ρέιτζι Τζιν, Τόμ Χάρντι, Έλμπα, θεωρούνται υποψήφοι για το ρόλο.
1: Εντάξει, καταλάβες? Μπράβο τους. Εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ η ταινία του James Bond. Με μην κοιτείς.
0: Ναι.
1: Τι πρωτότυπο.
0: Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ πάντως. Είδε

0: Αυτή η δίσκη που έχεις στο κεφάλι σου, τι είναι?
1: Δίσκη που έχω στο κεφάλι μου, τι θες να είναι? Είναι κάποιες απονομές δίσκων. Τώρα θα κάνουμε περιγραφή από το στούντιο.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά έχω απορία τώρα. Δηλαδή ναι, να μην έχουμε εικόνα.
1: Είναι το στούντιο και υπάρχουν κάποιοι δίσκοι που έχουν γίνει σε κάποια απονομή και είτε σε μένα, είτε σε κάποιον άλλον, είτε σε, για κάποιο τραγούδι, για κάποιο. Αυτό
0: και
1: είναι.
0: Και μέσα σε όλους τους δίσκους έχει και ένα σκύλο φωτογραφία. Δηλαδή αυτό τώρα.
2: Ο σκύλος όμως έχει φωτογραφική μηχανή.
0: Ναι, αλλά δεν έχει δίσκο.
2: Δεν έχει δίσκο.
0: Και βγάζει φωτογραφίες των δίσκων.
2: Βγάζει δίσκο. Θα του πάρουμε ένα δίσκο, ρε παιδί μου. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα.
0: Ξέρεις τι θα πρέπει να κάνουμε?
2: Για πες.
0: Να έχουμε κάμερα εδώ. Πραγματικά θα άξιζε. Πραγματικά θα άξιζε. Τελεία. Χωρίς κάποιο άλλο σχόλιο.
2: Κοίταξε, θα το σκεφτώ.
0: Για σκέψου το.
2: Και μετά είναι σίγουρο θα μας πάρουν με τις πέτρες.
0: Σίγουρα θα μας πάρουν, γιατί μετά θα μας αναγνωρίζουν.
2: Και τότε οι πέτρες θα είναι πολλές, ε.
0: Θα πηγαίναμε σε περιοχές παραθαλάσσιες. Α, έχει πολλές πέτρες.
2: Στη θάλασσα έχει κοτρόνια. Εκτός από την άμμο έχει και κοτρόνια. Επίσης έχει μπει άμμο στο μάτι. Σου έχει πετάξει μικρό παιδάκι όταν παίζατε. Μαμά μου ρίξε άμμο στα μάτια.
0: Όχι, αλλά πήγα μεγαλώνοντας σε ένα νησί. Δεν θέλω να πω ονόματα. Και το πέτυχα με βοριάδες και με μαστίγωνη άμμο.
2: Σε μαστίγωνη.

Να σας υπενθυμίσω ή να σας πω μάλλον πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, το και με την ουρίτσα, αυτό που είναι στο 7 παρακαλώ, και εμείς σε λίγο θα επιστρέψουμε. Δεν μας καλά!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
5: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
4: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
5: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
4: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
5: Εισιτήρια, Deja Brew.
4: Ticketservices.gr.
6: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
5: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
4: Levante Ferries,
5: Manfredas Laundries,
4: Ξένος ATV,
5: Ορανών Καπαρέλης.
4: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
5: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
4: Δοδόνη,
5: Expert Κλαβιανός,
4: Eyesight Optics,
5: Fresh Fruiters,
4: Φουρνάρικο.
5: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
4: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
8: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
7: Στη σόγια.
8: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
7: Εγώ θέλω.
8: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
7: Χωρίς πίτα.
8: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
9: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Και εδώ θέλω και τη βοήθεια του κοινού σε αυτό που θα πω. Διότι ως εργαζόμενη πλέον γυναίκα δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, εμένα κάποια στιγμή που έμεινα μέσα κλειδωμένη στο σύστημα, λοιπόν, είχα δει την Emily in Paris, το οποίο ήταν μια σαχλοκομωδία στο Netflix, και περίμενα εγώ λοιπόν να δω μια χαζομάρα, και τελικά κατάφερα και είδα ότι αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και μου φτιάξε και τη διάθεση, και μέσα σε 2 μέρες είδα δύο ολόκληρες σεζόν, αλλά δεν είχε άλλο. Και τώρα έμαθα ότι βγαίνει 3η σεζόν. Μήπως μπορεί κάποιος να μου πει αν είναι αλήθεια?
1: Θα το ψάξουμε. Θα το ψάξουμε.
0: Μου έχεις δώσει καθόλου σημασία στον προβληματισμό μου.
1: Τραγουδάκι για να το σκεφτώ.
0: Α, καλά, εντάξει. Και να με ρωτήσεις τι έχω πει. Ναι.

0: Ζώδια και απιστία.
1: Βεβαίως.
0: Κριός. Είναι ατίθασος, φλογερός, παθιασμένος, εκδηλωτικός και δεν δέχεται εύκολα την απιστία. Ο εγωισμός του δεν χωνεύεται εύκολα γιατί χάνει την πρωτιά. Θεωρείται κατακτητής, ασυναγώνιστος και είναι σίγουρος για τις ικανότητές του. Η γυναίκα όμως κριός θα πιστήσει είτε γιατί δεν της δίνεις την απαραίτητη σημασία, είτε γιατί την περιορίζεις. Τα σημάδια απιστίας. Αν απομονώνεται ώρες στο δωμάτιο και βρίσκεται στο ίντερνετ, θα κάνει σίγουρα online γνωριμίες. Ταύρος. Ο Ταύρος είναι πιστός, στοργικός, αισθησιακός, αφοσιωμένος και απαιτεί θαυμασμό. Κολλάει υπερβολικά σε σχέσεις και καταστάσεις. Δεν νιώθει άνετα με τις αλλαγές και τις αποφεύγει. Η γυναίκα Ταύρος θέλει να νιώθει περήφανη για τον σύντροφό της. Δεν θα πιστήσει και ειδικά αν έχει μια καλή ερωτική ζωή. Σημάδια πιστίας. Αν αρχίσει να χαλάει χρήματα ή δεν ξέρει που τα χάλασε. Αν έχει νεύρα, τότε κάτι κακό συμβαίνει. Διδυμάκια γλυκούλικα που έχετε και τη φήμη. Είναι κοινωνική, γοητευτική, φιλική, χαρούμενη. Πολλές φορές η κοινωνικότητά τους παρεξηγείται και φαίνεται στην ερωτοτροπία. Όταν έχει στο πλάι του έναν άνθρωπο με πνευματικά ενδιαφέροντα και ζει ποικιλόχρωμα, γίνεται σταθερός και ρομαντικός. Όμως η γυναίκα δίδυμος παίζει χωρίς να προχωράει. Είναι εγκεφαλική, ορθολογίστρια και οι λέξεις πάθος, ζήλια, κριτικότητα είναι ξένες για αυτή. Δεν θα το κάνει ποτέ αν δεν τη στερήσει την ανεξαρτησία της. Σημάδια απιστίας. Αν μιλάει ώρες στα τηλέφωνα και απομακρύνεται και δεν αποχωρίζεται το κινητό. Καρκινάκια, ζουζουνιάρικα. Είναι ρομαντικά, συναισθηματικά, γοητευτικά και θέλει να τα φροντίζεις και να τα αγαπάς. Θέλουν να νιώθουν ασφάλεια και δεν ξεχνούν τις παλιότερες σχέσεις. Θεωρείται πραγματικά κατόρθωμα αν το κάνεις να τις ξεχάσεις. Η γυναίκα καρκίνος, αν δεν νιώθει ασφάλεια και σιγουριά στο γάμο, βρίσκει αλλού καταφύγιο. Σημάδια. Αν εξαφανίζεις φωτογραφίες από το πορτοφόλι και το κινητό, αν παρατάει τη Βέρα από εδώ και από εκεί, τότε πρέπει να αρχίσει να υποψιάζεσαι. Πάμε για ένα τραγούδι, να πιω λίγο νεράκι και ερχόμαστε για τα υπόλοιπα.

0: Και πάμε στα λιονταράκια, γιατί μέχρι τώρα είχαμε πει τα προηγούμενα ζώδια. Θες να πεις κάτι, Θάνο?
1: Όχι, όχι, εγώ σε ακούω προσεκτικά.
0: Α, γιατί μπαίνω στο Λέον.
1: Λέον, ναι, γι' αυτό λέω Λέον, Λέον, να πάω μια βόλτα, Λέον.
0: Και πολύ καλά λες, γιατί ξεκινάμε. Είναι πιστός, κοινωνικός, ρομαντικός, γενναιόδωρος, ειλικρινής και αναζητά την τέλεια σχέση. Το φλερ του επιβεβαιώνει, αλλά μέχρι εκεί πιστεύει πως δεν συγκρίνεται με κανέναν και με τίποτα.
1: Εννοείται.
0: Καλά
1: παρακαλώ, τώρα τι να τα προμαζήσω, σας παρακαλώ.
0: Καλά, αυτή η έρευνα για αυτά τα ζώδια πρέπει να είναι fake. Λοιπόν, δεν μπλέκει σε εφήμερες σχέσεις, θέλει αποκλειστικότητα. Αν απιστήσεις, πληγώνει το εγωισμός του, προσβάλλεται, σοπεδώνεται, θίγεται η αξιοπρέπειά του και γι' αυτό έχει τα μάτια του πάντα ανοιχτά. Εκδικείται τσακίζοντας το ηθικό σου και σε ταπεινώνει. Περίμενε, έρχονται και τα καλά. Είναι εκτιτικός, ζηλιάρης και αγαπά αληθινά. Αν απιστήσει, έχει ενοχές και δεν εγκαταλείπει τη σταθερή σχέση. Καλά, εδώ έπρεπε να μπαίνει.
1: Όχι,
0: ένα
1: πεντάπορτο.
0: Καλά, εξάπορτο. Αυτό έπρεπε να πει η έρευνα. Εγώ, η λιονταρίνα όμως είναι ερωτική, έξυπνη, αγαπά το φλερτ και θα πατήσει μόνο για να εκδικηθεί. Σημάδια πιστείας. Αν σε παραχαϊδεύει, αντίθετα σε αφήνει ελεύθερη, θυμώνει και σου ρίχνει για όλα το φταίξιμο, τότε έχει λυρωμένη τη φωλιά του.
1: Κουκλίτσα μου.
0: Μήπως σου θυμίζει κάτι αυτό?
1: Όχι.
0: Παρθένος. Ο Παρθένος είναι ευγενικός, συμπαθητικός, εξαρτημένος από τους άλλους. Αγαπά παθιασμένα και με αφοσίωση, αλλά δεν το δείχνει εύκολα. Η γυναίκα Παρθένος έχει δύσκολη συναισθηματική ζωή. Αντιμετωπίζει την απιστία σχολιαστικά και με κριτική διάθεση. Αποσύρεται, κάνει αυτοκριτική. Από την Κρήτη, είναι από την κριτική διάθεση. Τι λέει, παιδιά, Παναγιά μου, για Χριστέ μου. Οημαι. Σημάδια πιστείας, αν χάσει πολύτιμα χαρτιά, λογαριασμούς. Αν δεν σου ζητά να βοηθήσει στις δουλειές, τότε κάτι συμβαίνει. Πας στο σπίτι, θέλεις να βάψεις τον τοίχο.
1: Ναι.
0: Λες την Παρθένο.
1: Μάλιστα.
0: Παρθένος δεν είναι, κάτσε μην τα λέω και λάθος. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα με βοηθήσεις με το βάψιμο του τοίχου.
1: Τσου.
0: Και σου λέει όχι. Ναι. Και δεν είναι ότι βαριέται. Απιστεί.
1: Α.
0: Τείχος και
1: άμα δεν θέλει να πιάσει την παντανόβουρτσα.
0: Ναι. Ας πάμε.
1: Κατάλαβες. Κάτι άλλο πιάνει.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να πιάνει τη μυγοκοντοστρόστρα. Τη μυγοσκοτόστρα, να έχει μύγες.
1: Τη μυγοξαπλώστρα, ναι.
0: Άντε μωρέ, κακίες, ζυγάκια.
1: Τραγούδι και μετά τα άλλα.
0: Γεια σας.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
0: Μάγκο, στην παραλία του Τσιλιβί, η καλοκαιρινή έξοδο.

0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Τέλεια και λέω να τελειώσω εγώ τι έμασαι.
1: Κάτι τη.
0: Α, είναι ωραία, ρε παιδί μου, ξέρει τι σου γίνεται.
1: Σχεδόν μια εβδομάδα μου φάνηκε.
0: Σχεδόν μια εβδομάδα, λέει, παιδιά, αυτό σταματά. Είναι εγωιτευτικό. Θέλει να ευχαριστεί του γύρω του και του γύρω του και ναι, ψάχνει ναι. την τέλεια σχέση. Μισή καβγάδε. Ψάχνει από όλε τι πλευρέ το άτομο που θα δει δύσκολα από αυτή τη ζωή και άνθρωπο που θα ταιριάζει και θα ζήσει όμορφα την υπόλοιπη ζωή του. Εμένα αυτή η έρευνα μου φαίνεται μούφα, ξαναλέω.
1: Μούφα, μούφα είναι.
0: Η γυναίκα στα σιτά τη δεν τη επιτρέπει να κάνει εφήμερε σχέσει. Αν νιώσει μόνο μοναξιά, θα βρεθεί σε μία άλλη αγκαλιά. Σημάδια πιστία. Αν δεν σε βρίσκει πια ελκυστική, αν τον προδώσεις, τότε σίγουρα bye bye. Πάθος είναι σεξουαλικός, βαθιά ερωτικός, συναισθηματικός και δίνεται ολοκληρωτικά όταν ο άλλος αποδείξει

0: πώς το αξίζει. Είναι αρίσκη με το θέμα και όσο αναγνωρίζεται με την πρώτη ματιά τον σύντροφό της. Είναι διαστητική, αφοσιωμένη, ιδανική μητέρα και τέλεια σύζυγος. Μπράβο. Αν από αυτή την ουσία λόγω κούραση συνεχώς, τι να πω τώρα.
1: Ντροπή. Σωστά το πες. Μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο, Μέρη.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, είναι διαφορετικού τα πράγματα.
1: Ωραία,
0: θα το κάνει αν η σχέση έχει βαλτώσει. Όταν δεν συγκλονιστικά πια μαζί σου, όταν θέλει να αποκτήσει περισσότερε εμπειρίε, ή συνεχίσει. Έχει το ξώτη.
1: Θα κρατήσουμε για την άλλη εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα μπορέσουμε. Γιατί σου έχω και κάτι καταπληκτικό.

Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, και ο Θάνος στο ραδιοφωνά σας λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζω, αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θα μας βρείτε δηλαδή στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το μήνυμά σας, παρακαλώ.

0: Ουρανό Στάσου.
1: Μίγδαλα.
0: Άγιο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Α, πουλάκι μου, γι' αυτό είσαι χαρούμενη,
0: βέβαια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Μπράβο 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά, δροσιά. Τσιγάρα, γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26 950 25 798.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
10: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
11: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
10: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
11: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
10: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
11: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
11: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
12: Κοίτα πώς το χτυπάει!
13: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
12: Αμερικανιά και έτσι!
13: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
12: Smash, crack!

0: Σμαντς! Σμαντς!
1: Ναι, Σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
0: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
1: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Παίζει Μπράβο.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο γλύσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: 9,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Για μένα ένα μεσόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
0: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Μόνο Μπράβο.

0: ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμα, σμα!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Σμας, κραντς, σμαντς!
2: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμαντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
7: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
6: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
7: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
6: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
7: Εισιτήρια, Deja Brew.
6: Ticketservices.gr.
8: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
7: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
6: Levante Ferries.
7: Manfredas Laundries.
6: Ξένος ATV.
7: Ορανών Καπαρέλης.
6: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
7: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
6: Δοδόνη.
7: Expert Κλαβιανός.
6: Eyesight Optics.
7: Fresh Fruiters.
6: Φουρνάρικο.
7: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
6: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island

0: FM γραμμικό.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Who doesn't understand pain?
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
5: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μάιξι. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
0: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή έξω.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Μάδρη τη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν μέση Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και

0: ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
2: Levante Ferries,
3: Manfredas Laundries,
2: Ξένος ATV,
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
3: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
2: Δοδόνη,
3: Expert Κλαβιανός,
2: Eyesight Optics,
3: Fresh Fruiters,
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
5: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
6: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
5: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
7: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
8: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
7: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
8: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
9: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
10: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
9: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
11: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνόκηπος. Τώρα σε νέο επίφωνο 69 079 20 25 8.
12: Πρώτερη μέρα της ζωής άνιωσε το πάρκο. Πομόνης Business. Time. Ό,τι παίζει εδώ.

0: Ελληνοφρένια.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695048882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή έξω.

0: Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Παίζει Μπράβο 89,6.

0: Μόνο Μπράβο.
1: Τι κάνεις?
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798.
8: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
9: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
8: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
9: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
8: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
9: Εισιτήρια, Deja Brew.
8: Ticketservices.gr.
10: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
8: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
9: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
8: Levante Ferries,
9: Manfredas Laundries,
8: Ξένος ATV,
9: Ορανών Καπαρέλης.
8: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
9: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
8: Δοδόνη,
9: Expert Κλαβιανός,
8: Eyesight Optics,
9: Fresh Fruiters,
8: Φουρνάρικο,
9: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
8: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
0: Μπράβο, 89,6.
11: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μόνο Μπράβο,

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε λοιπόν. Μόλις ανοίξαμε και σας περιμένουμε με λίγα λόγια και πολλά τραγούδια. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και πάντα κοντά σας για 2 ώρες αυτήν εδώ την εκπομπή είναι η Βίκη Χατζάκη.

φεύγεις. Μας αρέσουν αυτά τα κύματα της θάλασσας, όχι τα ανθρώπινα κύματα, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Αυτό με το gaslighting και όλα τα σχετικά που έχουν αποκτήσει και ονοματεπώνυμο. Και βλέπουμε τους διάφορους ψυχολόγους στα social media να τα εξηγούν κιόλας και να μας μαθαίνουν πώς γίνονται και πώς λέγονται. Εντάξει, με ξεπερνάει και λίγο. Καλό είναι να μην τα ξέρουμε καν, να μην υπάρχουν καν. Τα κύματα είναι μόνο για τις θάλασσες και για τους ρεκ. Έλα, αυτό που μόλις ακούσαμε.

Και ο Πάνος Μουζουράκης την εντύπωση για κύμα μου έδινε, η αλήθεια είναι, πριν από μερικά χρόνια, αλλά άλλαξε. Πάμε να τον ακούσουμε μαζί με τον Μανώλη Φάμελο τώρα.

0: Θα πάρω μια δόση αργιάν. Λαμπρό, ακούς?
1: Έλα ρε, τι έγινε?
0: Δώσ' το.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
0: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys, Αλεξάνδρου Ρώμα 45, τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο FM.gr.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

πώς γίνεται να περιμένουμε τόσο καιρό να πάμε διακοπές και όταν πηγαίνουμε τελικά σε ένα λεπτό να έχουν τελειώσει κιόλας. Μήπως τελικά το μυστικό είναι στο να έχεις κάτι όμορφο να περιμένεις. Εύχομαι όλοι να είστε κάπου ωραία, ακόμα και αν είστε στη βάση σας. Δεν έχει σημασία, παντού υπάρχουν όμορφες παραλίες και όταν λίγο αραιώνει ο κόσμος είναι και ακόμα καλύτερα. Εμένα οι δικές μου αγαπημένες ώρες για παραλία είναι πολύ πρωί, τύπου 7, και μη σου πω και αντίστοιχα το βράδυ, τέτοια ώρα τώρα το καλοκαίρι.

Ήρθε ο Αύγουστος πάλι και αυτός είναι ο Ζαφ. Και τώρα αυτό που θα πω είναι μακάβριο, το ξέρω, όμως αξίζει να το ακούσετε. Και να αναρωτηθείτε αν μπορούσατε θα το κάνατε. Εγώ σε καμία περίπτωση, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Ότι πάνω από 650 άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση ψήξης, περιμένοντας να επανέλθουν στη ζωή με την τεχνολογία του μέλλοντος. Μα ποιο μέλλον, όταν όλοι οι δικοί σου, όλοι οι γνωστοί σου, οι φίλοι, η οικογένειά σου έχουν γίνει παρελθόν? Τι νόημα έχει τότε, αναρωτιέμαι.

0: Βέβαια, αν κερδίσω.
1: Και δεν πειράζει κιόλας που δεν κέρδισε ο Ακύλας. Ο Ακύλας που τον γνωρίσαμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με όλο αυτό που έγινε. Ένα παιδί που ξεκίνησε από καλλιτέχνης του δρόμου και άγγιξε το όνειρό μου, το όνειρό του. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και για το μέλλον. Η Eurovision δεν είναι το μόνο πράγμα που υπάρχει στη ζωή. Εννοείται, όπως και οι Πανελλήνιες που βγήκαν οι βάσεις αυτές τις μέρες. Παιδιά, έτσι δεν πάει. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο. Πολλές φορές τα όνειρά μας αλλάζουν στο δρόμο και είναι ok. Και μη σου πω και καλύτερα.

Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο. Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.

0: για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο,
2: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
4: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
8: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Τα καλύτερα τώρα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θα έλεγα μάλιστα χέρια χωρίς κινητό, χωρίς όλη αυτή την τεχνολογία, όλες αυτές τις οθόνες που μας έχουν πάρει το κεφάλι. Θα έλεγα στην περίοδο των διακοπών μας, αν είναι δυνατόν να μην δουν τα μάτια μας καμία οθόνη, ούτε καν τηλεόραση, ούτε τίποτα που υποτίθεται ότι μας ξεκουράζει και μας χαλαρώνει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και αυτό το τραγούδι ούτως ή άλλως που ήδη έχει ξεκινήσει ακούγεται πάρα πολύ ωραία και με τα μάτια κλειστά.

0: Τελευταία, σαν κάτι να μας έχει πιάσει, ειδικά εμάς τις γυναίκες, και να ρωτάμε για λογαριασμούς, τι χρωστάμε και όλα τα σχετικά. Αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου. Λοιπόν, και φτάνοντας τώρα στο τέλος του τρίτου μας σημείου, ξέρετε, έχουμε την Ξένια Κούρτογλου. Κάποιες συμβουλές όταν νιώθουμε εξαρτημένοι. Εξαρτημένοι από ποιον, από τι, θα μας πει τώρα η Ξένια μας. Πολύ σύντομο break και πάλι μαζί με τη Βίκυ Χατζάκη. Για το τελευταίο ημίωρο εδώ, πάντα παρέα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση.
1: Από τους ανθρώπους που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες, συχνά διαπιστώνω πως πολλοί νιώθουν δυστυχισμένοι και εγκλωβισμένοι, γιατί παραδίδουν τον έλεγχο και την ποιότητα της ζωής τους σε κάποιες που ονομάζω δυνάμεις ελέγχου και νιώθουν αδύναμοι, εξαρτημένοι και τελματωμένοι. Γι' αυτό θα τις παρουσιάσω προτείνοντας σε όλους σας, αν κάποιες από αυτές τις δυνάμεις νιώθετε πως έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και στη δική σας ζωή, να φροντίσετε να απαλλαχθείτε. Στο νούμερο 1 είναι η δύναμη των σχέσεων με τους άλλους. Όλοι έχουμε την ανάγκη καλών σχέσεων και ουσιαστικής σύνδεσης με τους άλλους, όμως δεν πρέπει να αφήνουμε αυτές τις σχέσεις να μας καθορίζουν ή να εξαρτάται η προσωπική μας ευτυχία από αυτές και κυρίως από τους άλλους. Γι' αυτό εξετάστε τις σημαντικές για σας σχέσεις και αναρωτηθείτε σε ποιο βαθμό οι σχέσεις αυτές σας καθορίζουν ή εσείς καθορίζετε αυτές τις σχέσεις. Στο νούμερο 2, η δύναμη του χρήματος. Σίγουρα τα χρήματα είναι κάτι που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε, να δημιουργήσουμε, να εξασφαλίσουμε κάποια στάνταρ ποιότητα στη ζωή μας. Όμως, αν φτάσουν τα χρήματα να γίνουν καθοριστικό, πρωταρχικό κριτήριο στις επιλογές και στις αποφάσεις μας, τότε η δύναμη που ασκούν στη ζωή μας γίνεται επικίνδυνη. Αναρωτηθείτε, πόσο σημαντικά είναι τα χρήματα στη ζωή σας σαν αυτοσκοπός, σαν κριτήριο επιλογής για τη δουλειά ή τη σχέση σας. Και αναθεωρήστε, αν δείτε πως η σημαντικότητα του χρήματος στη ζωή σας είναι τέτοια που μπορεί να καταλήγει σε εξάρτηση ή να σας οδηγεί σε απώλεια άλλων πολύτιμων πραγμάτων και αξιών. Στο νούμερο 3, η δύναμη των περιοριστικών πεπιθήσεων. Σε όλους μας έχουν ενσταλλαχθεί από πολύ μικρή ηλικία κάποιες περιοριστικές πεπιθήσεις που διαμορφώνουν την αυτοεικόνα μας και τις απόψεις μας για τα βασικά θέματα της ζωής. Οι πεπιθήσεις είναι σκέψεις που καταλήγουν να θεμελιώνονται σαν αδιάσυστες αλήθειες, και όμως δεν είναι. Αν κάποιες πεπιθήσεις που κουβαλάτε από παιδιά σας περιορίζουν και διαμορφώνουν τις επιλογές σας στο τώρα, ανατρέψτε τις. Αναζητήστε παραδείγματα που δείχνουν το αντίθετο και επιστρατεύστε την εσωτερική σας δύναμη, ξεκλειδώνοντας το δυναμικό σας. Στο νούμερο 4, η δύναμη της γνώμης των άλλων. Το τι θα πούν οι άλλοι είναι κάτι που επηρεάζει τις αποφάσεις, τις επιλογές και τις συμπεριφορές πάρα πολλών ανθρώπων, με αποτέλεσμα να καταλήγει να διαμορφώνει τη ζωή τους. Αν συμβαίνει και σε εσάς αυτό, αλλάξτε το τώρα. Αξιολογήστε πόσο πραγματικά σας επηρεάζει η άποψη των άλλων και ξεκινήστε ένα ταξίδι ορίμανσης που σας πηγαίνει από τον έτερο προσδιορισμό στον αυτοπροσδιορισμό. Και στο νούμερο 5, η δύναμη των εμπειριών του παρελθόντος. Είναι λογικό αυτά που έχετε ζήσει στο παρελθόν να σας επηρεάζουν. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως το παρελθόν μπορεί να καθορίσει το μέλλον, εκτός αν εσείς το επιτρέψετε ή αν κάνετε τις ίδιες αποτυχημένες επιλογές και περιμένετε διαφορετικά αποτελέσματα στο τώρα και στο μέλλον. Κρατήστε τα μαθήματα που σας δίνουν οι εμπειρίες σας, αλλά μην τις αφήνετε να σας καθορίζουν. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Μπράβο! 89,6. Φουλ επιτυχίες.

0: Μπράβο 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
0: Μάγκο, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή εξωτική απόλαυση.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Μπράβο. 89,6.
6: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
5: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
7: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παράτη ζωή σου.
8: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
11: Από το 1977 στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Νομίζω πιο καλοκαιρινός κύκλος από τον Χάρη Βαρθακούρη. Ένα τραγούδι που είχαμε μάθει βέβαια από τον Γιάννη Πάριο, τον πατέρα του. Μία έτσι ιδιαίτερη διασκευή, αλλά ένα τραγούδι που ποτέ δεν θα μπορέσει να είναι πραγματικά ήσυχο. Ούτε εμείς όταν τα ακούμε.

Με βιολί και με μαντήλι, με καμπάνες και με τι άλλο, με καρπούζι, ίσως και με φέτα. Με θάλασσες, με ξαπλώστρες, με όλα αυτά που σκηνοθετούν το τέλειο καλοκαίρι για τον καθένα ξεχωριστά.

Αυτά τα καλοκαιρινά φεγγάρια, αυτά είναι για όλα. Και εύχομαι πραγματικά να είστε κάπου που τα βλέπετε, τα νιώθετε και σας αφήνουν όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα βράδια του καλοκαιριού, που όσο κουρασμένος κι αν είσαι, δεν θέλεις να γυρίσεις στο σπίτι ή στο δωμάτιο αν είσαι διακοπές. Όπου κι αν είσαι λοιπόν να περνάς όμορφα. Αυτή ήταν η εκπομπή μας Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Όλες εποχές του χρόνου, όλες θερμοκρασίες. Εδώ είμαστε 2 ώρες πιστοί στο ραντεβού μας. Πολλά φιλιά για την ώρα. Να περνάτε όλοι καλά.

0: Μπράβο 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
2: Levante Ferries.
3: Manfredas Laundries.
2: Ξένος ATV.
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
3: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
2: Δοδόνη.
3: Expert Κλαβιανός.
2: Eyesight Optics.
3: Fresh Fruiters.
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Strada Marina, Αλέστα, Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για

0: Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26950-25798. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar, στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
0: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί, η καλοκαιρινή

0: Grand Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί, τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη, θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια. Με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια. Κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. House brand.
6: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
7: Behind the bar. Αποκλειστικός

0: Αυτά είναι και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, 3 του Ιούλη και είμαστε εδώ. Η Λένα Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου και εντάξει, πάει. Αυτό ήταν τελείως.
0: Τι πάει, ξεκίνησε ο Ιούλιος, μπήκαμε στο δεύτερο μήνα επίσημα του καλοκαιριού, άρα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, θα το έλεγα κάπως έτσι εγώ.
1: Κανονικά το έχουμε καταλάβει και από τη θερμοκρασία και από τα πάντα όλα. Σφίγγουν οι ζέστες τώρα. Κουράγιο, υπομονή.
0: Πού να πεις τον Αύγουστο που θα παρασφίξουν.
1: Εγώ νομίζω ότι κάπως τον Αύγουστο και δεις τα τέλη. Κάπως ξεκινάει και πέφτει ένα βαθμό η θερμοκρασία, ας πούμε.
0: Εγώ δεν το νομίζω αυτό που λες.
1: Αλήθεια λες.
0: Κοίτα, εγώ θα σου πω το μεγαλύτερο μέρος του ελπίμου στον Αύγουστο, αρκετό χρόνο το περνάω στην Αμοργό. Οπότε είναι πιο δροσερά εκεί.
1: Γενικά.
0: Δεν είναι αντικειμενικό. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας και αυτό είναι αντικειμενικό. Ότι μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας. Για κάθε σοβαρά ταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Δεν ξεχνάς να επιλέγεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Γιατί όχι μόνο παίρνεις την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή, αλλά παίρνεις και διπλούς πόντους στη Mastercard.
1: Έτσι.
0: Εσύ συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς και φυσικά παίρνεις και instant εκπτώσεις σε πάρα πολλά προϊόντα. Έρχεται η Ελένη Φουρέιρα, Jackie O.
1: Jackie.
0: Οποία Ελένη Φουρέιρα πάει και στη Θεσσαλονίκη μετά το χαμό που έκανε στην Αθήνα την Τετάρτη. Και αναμένεται να ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, όπως θα το πεις.

0: Τι θέλω εγώ με σένα. Αυτός... Α, έφυγε η φωνή μου. Αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτης είμαστε χωρίς φωνή πλέον. Μισό λεπτό να πιει λίγο νεράκι. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια.
0: Τα φαρμάκια. Είναι μπόλικα.
1: Μπόλικα είναι τα φαρμάκια.
0: Ναι.
1: Τι Σαββατοκύριακο έρχεται. Τι μπόλικα, μπόλικα φαρμάκια.
0: Από τη βδομάδα όμως που πέρασε.
1: Και εσύ τώρα τι τα κάνεις. Τα κάνεις να κατέβουν κάτω να πάνε σήμερα Παρασκευή κάτω τα φαρμάκια του ώστε αύριο μεθαύριο να είσαι jet.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Προσπαθώ γενικότερα να μην επηρεάζουμε εξωτερικούς παράγοντες. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν. Ξέρεις τι, στη ζωή μας θα πρέπει να βάζουμε όρια. Η καλοσύνη τη σήμερα ημέρα, και δεν μιλάω προσωπικά για μένα, μιλάω γενικά, η καλοσύνη θεωρείται ως αδυναμία. Η ανοχή όταν ένας άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα θεωρείται επίσης ως αδυναμία. Με αποτέλεσμα ο άλλος να είναι πάρα πολύ, πολλές φορές πάρα πολύ.
1: Και τι θα κάνουμε, Παναγιώτη, θα αλλάξουμε δηλαδή όλο το χαρακτήρα.
0: Και τι θα κάνουμε, θα στεναχωριόμαστε, θα έχουμε τοξικούς ανθρώπους για να μην σκληραγωγηθούμε. Αναγκαστικά. Ναι. Αναγκαστικά θα σκληραγωγηθούμε. Εγώ θέλω να σου πω ότι, ας πούμε, τις προάλλες μου συνέβη κάτι που είχε να κάνει και με τη δουλειά. Δηλαδή ήταν μια μέση κατάσταση. Και ένιωθα ότι πλέον ξεπερνούνται κάποια όρια.
1: Ναι.
0: Αποφάσισα λοιπόν, δεν απαντούσα στα τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Σταμάτησα να βλέπω τα μηνύματα. Δεν ξέρω τι έχει πει στα μηνύματα. Και αποφάσισα ότι με αυτό το. Είμαι εγώ καλά. Έχω φερθεί σωστά. Έχω. Έχω δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Όχι. Έχω βοηθήσει.
1: Ναι.
0: Έχω. Ωραία. Άρα εγώ είμαι μια χαρά. Τα προβλήματα ας τα λύσει ο καθένας με τον ψυχολόγο του. Ούτε θα κάνω τον ψυχολόγο, ούτε το σάκο του box, ούτε θα κάθομαι εγώ να χαλάω την ψυχούλα μου για το πρόβλημα που έχει ο καθένας στο μυαλό του δημιουργήσει. Πες μου ότι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο. Τέλεια και λίγο κύριο.

0: Λένα Ζευγαρά, όλο θα κυκλοφόρησε την Τετάρτη ολοκαίρινο και τραγούδι με συνεργασία με το Φίβο.
1: Εδώ είμαστε. Παιδιά, με στεναχωριέστε. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν είναι αυτό, λέω ότι έχει βάλει τα. Εδώ ο κόσμο είναι. Συντάσσεται. Παναγιώτη μου,
0: κοίτα,
1: μαζί σου.
0: Θα σου πω κάτι. Θεωρώ ότι αυτό δεν το ζω μόνο εγώ. Το ζει πάρα πολλοί κόσμο. Και αυτό. Ξέρεις, το ζουν συνήθω οι άνθρωποι που είναι.
1: Καλοί.
0: Όχι, δεν θα πω καλή, γιατί θα πω ότι είμαι καλός. Είναι οι άνθρωποι που είναι υποστηρικτικοί προς τους άλλους πολλές φορές. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αν τσακωθείς εσύ.
1: Έχεις πιάσει λάθος άνθρωπο, δεν τσακωθείς.
0: Με έναν άλλον άνθρωπο που μπορεί και οι δύο να κάνουμε παρέα. Τσακώθηκες. Είμαστε φίλοι. Πολύ ωραία. Αν εγώ με τον άλλον τον άνθρωπο είμαστε συνέτεροι. Δεν θα χαλάσω εγώ τη δουλειά μου γιατί πήγες και τσακώθηκες, που αύριο μπορεί να τα βρεις.
1: Ισχύει.
0: Είναι άλλο η δουλειά, άλλο η φιλία. Αν βγαίνω για κρασιά, για φαγητό και περνάω καλά, θα μου πεις καλά, ρε φίλε. Είμαστε φίλοι. Βλέπεις, είναι μια. Και πας εσύ τώρα.
1: Και πάλι για κρασιά, γιατί.
0: Ναι, αλλά δεν θα μου πεις γιατί κάνω τη δουλειά μου.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβε. Δηλαδή εκεί είναι το. Και εκεί γεννά και λες, να σου πω, είναι τοξικό αυτό που κάνεις. Και θες να μου δημιουργήσεις πρόβλημα στη δουλειά μου.
1: Σωστό. Μετά δεν θα χαλάς τη σχέση σου τη φιλική, έτσι.
0: Δεν πειράζει.
1: Χαλάς, τέλος πάντων.
0: Γιατί δεν ήταν φιλική σχέση. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό σε ένα φίλο
1: σωστό.
0: Μου. Έχω ανθρώπους που συχαίνομαι. Που συχαίνομαι βαθιά. Δεν μπορώ να πω στους άλλους.
1: Δεν το εννοεί έτσι, παιδιά, το συχαίνομαι βαθιά.
0: Ναι, παιδί μου, εννοώ, ναι. Την τρίμη του λόγου.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω σε κάποιον, μην τον κάνεις παρέα, μην του κάνεις το ένα, μην τον κάνεις το άλλο.
1: Ισχύει.
0: Θα αφήσω να δει το λόγο που δεν το συμπαθώ, το άλλο και να μην τον κάνει.
1: Και δεν φάει τα μούτρα του εισαγωγικά μετέπειτα.

0: Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή έξω.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys, Αλεξάνδρου Ρώμα 45, τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό κοσμίδι εδώ. Έχει εκμπώσει το χάπι. Έχει επανέλθει η κατάσταση.
1: Υπάρχει ένα χαπάκι εδώ, το δίνω κάθε φορά που αρχίζει και αρχίζουν και ανεβαίνουν οι εντάσεις. Μην ανησυχείτε καθόλου. Είναι όλα καλά και είναι όλα στη θέση τους.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα, επειδή διανύουμε έτσι, μπήκαμε μάλλον και μέσα στον Ιούλιο που ξεκινάνε οι διακοπές. Και κάπως το καλοκαίρι όλοι κάνουμε λίγο τον απολογισμό μας. Έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν το κάνεις την πρωτοχρονιά, τον κάνεις το καλοκαίρι. Που έχεις λίγο παραπάνω χρόνο.
0: Το καλοκαίρι, εγώ θα σου πω, πολλές φορές όταν κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Που είναι
1: καθαρίζει όλο
0: στιγμή,
1: το μέσα σου.
0: Η στιγμή που δεν έχω κινητό. Δεν έχω τίποτα να με αποσπά.
1: Okay.
0: Εγώ να ξέρεις, όταν είναι με κάνω μπάνιο στη θάλασσα, κάνω 2 ώρες.
1: Okay.
0: Δηλαδή πάω και του δίνω πόνο. Θέλω να είμαι μόνος μου, στο πέλαγος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μ' αρέσει η θάλασσα. Νιώθω ότι μου δίνει τρομερή ενέργεια. Δεν ξέρω, επειδή είμαι νησιώτης, μπορεί να είναι αυτό. Δεν ξέρω.
1: Εμένα. Το νερό είναι σαν να είναι λες και κάθαρση, ρε παιδί μου.
0: Είναι και η μόνη στιγμή, σου ξαναλέω, που δεν έχω κινητό μαζί. Που σε μένα είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, χτυπάει το κινητό ένα 5 λεπτά.
1: Ισχύει,
0: οπότε, μη έχοντας κινητό μαζί, είμαι χαλαρά. Απών καντάδα και επιστρέφω.

0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Συνεχίζω να λέω.
1: Ναι.
0: Για να επανέλθω σε αυτό.
1: Και σκέφτομαι εγώ παράλληλα, βέβαια. Πες εσύ και θα σου απαντήσω κι εγώ.
0: Ότι πολλές φορές επειδή έχεις το χρόνο και δεν έχεις κανέναν εξωτερικό παράγοντα να σε αποσπάσει, κάνεις μία αναδρομή, κάνεις ένα απολογισμό. Εμένα, ας πούμε, οι ωραιότερες ιδέες που έχω κάνει σε πράγματα έχουν έρθει σε αυτές τις καταστάσεις. Που είμαι στη θάλασσα, που είμαι χαλαρός, που μπορώ και σκέφτομαι λίγο. Δηλαδή, ξεκινάω μία ιδέα. Δεν θα σου πω ότι αυτή που μου έρχεται αυτή είναι. Τη δουλεύω. Κάθομαι δύο ώρες μέσα, έτσι.
1: Ναι.
0: Την επόμενη μέρα. Ανασύρω αυτό που είχα σκεφτεί. Το δουλεύω.
1: Πώς θα
0: πάλι
1: μπορούσε να.
0: Σε μία εβδομάδα έχω καταφέρει και έχω κάνει μία ωραία ιδέα, κατά τη δική μου γνώμη.
1: Και εσύ να μην έχω στήσει μία επιχείρηση.
0: Δεν είναι ενθάνω σε τέτοια σημεία. Μακάρι, θα ήταν υπέροχο.
1: Τέλειο. Καλά, θα μπορούσες.
0: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι, η αλήθεια είναι, που κάνουν πράγματα και κυρίως οι τολμηροί είναι αυτό. Που από το τίποτα φτιάχνουν ολόκληρες. Και μπράβο στους ανθρώπους. Και αυτό δείχνει ότι ο τολμών νικά. Αυτό δείχνει ότι όταν έχεις στόχους μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Πολύ γενικά τα λέμε, θα τα πω πιο συγκεκριμένα. Αποφασίσου από Δήμο Αναστασιάδη.

0: Ζω.
1: Υπέροχη Αλκατράς, υπέροχη διασκευή, τυφώνες. Ένα τραγούδι που γνωρίζαμε από τον
2: Νικόλα. Και τρελαίνομαι και με τα βίντεό του.
1: Ναι, πολύ.
2: Πεθαίνω.
1: Τα συμπαθώ αυτά τα παιδιά πολύ.
2: Είναι εξαιρετικά παιδιά. Εξαιρετικά και όλου του ξέρω. Γιόρταζε
1: και ο Πέτρο τη Δευτέρα.
2: Γιόρταζε και ο Πέτρο τη Δευτέρα, αλλά επειδή του ξέρω όλου. Και ο Αντρέα
1: ναι.
2: που δεν είναι πια. Αλλά είναι εξαιρετικά παιδιά και αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν. Ξέρεις, το προσεγγίζουν με ένα πολύ πιο ρομαντικό τρόπο.
1: Εγώ του, επειδή του δούλευα μαζί του και όταν ήταν. Δούλευα ακόμα. Δούλευα μαζί του και όταν ήταν με τον Νίκο Μουτσινά που γινόταν το.
2: Το
1: ναι. Δεν ήταν ποτέ ψωνισμένα οι παιδάκια που. Παιδάκια, δεν το λέω. Οι παιδιά που θα σου δημιουργούσαν πρόβλημα.
2: Ποτέ.
1: Είχαν πάντα μια καλή διάθεση.
2: Αλήθεια.
1: Και πάντα μια υποστηρικτική φάση.
2: Αλήθεια.
1: Στα πράγματα. Δηλαδή, μόνο θετικά πράγματα μπορούν να πω για τα παιδιά. Η αλήθεια είναι.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτου, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Dezabrou.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός Dezabrou.
4: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
3: Levante Ferries.
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV.
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
4: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
3: Δοδόνη.
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics.
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Μπράβο 89,6.

0: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
8: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
9: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
10: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
11: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή. Είναι Αντίλικο που είναι στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Κύριε
0: Ελληνίδου, κάνει σαφάρι.
1: Κάνει. Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου και όπω βλέπετε περνάει η ώρα. Οπότε τα λέει εδώ πέρα και μετά αρχίζει και ηρεμεί το πράγμα.
0: Ναι. Σαν την ψυχοθεραπεία.
1: Ακριβώ. Τώρα περνάμε αυτή την περίοδο τη Γαλήνη. Δηλαδή τα πεόλα.
0: Τρελαίνομαι, Αντρέα.
1: Τρελαίνομαι. Το βλέπα τη πρόσφατα αυτό. Τέλο πάντων. Θα το συζητήσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, ένα μα είναι στην παρέα μα. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό και στη δική σα την παρέα. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε διακοπέ και μας ακούτε, δικιά μου λέξη αυτή. Μας ακούτε τέλος πάντων από κάποιο έτσι πολύ ωραίο νησί, σας ζηλεύουμε, αλλά είμαστε δίπλα σας και σας ευχαριστούμε έτσι για αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες που αν θέλετε μπορείτε και να μας στείλετε κιόλας. Αλλά να κατεβάσετε και το application του Μασούτη σε περίπτωση που δεν το έχετε για να δείτε μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος Μασούτη είναι δίπλα σας. Και μην ξεχνάτε ότι είναι ένα κατάστημα, τέλος πάντων, 500 απλά καταστήματα προσβάσιμα σε όλους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και επειδή εντάξει, το καλοκαίρι σκεφτόμαστε και αυτό το που θα δώσουμε το παραπάνω στο φαγητό πολλές φορές. Παιδιά, προσφορές, μιας και έρχεται και το Σαββατοκύριακο, κάθε Σάββατο ένα προϊόν σε προσφορά, αλλά τύπου πάτωμα όμως, όχι προσφορά, αλλά και άλλες προσφορές που θα βρείτε και φυσικά παντέχοντας τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε, Παναγιώτης έχει ένα daily throwback.
0: Βέβαια, είπε το Δωρίς, εσύ το λέω σήμερα.
1: Εγώ το λέω σήμερα.
0: Ναι, τον Άσον Θάλασσα είπα εγώ χτες.
1: Το είπε εσύ, έχει δίκιο, ναι, σωστά. Ένα daily throwback έρχομαι εγώ σε λίγο.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βετός. Μια πολύ ωραία διασκευή. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Daily couscous
0: στο Facebook, daily κατά παύλα couscous κατά παύλα couscous στο Instagram, daily couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, κάντε τα follow, τα like. For free είναι και χαρά μας μεγάλη να τα έχουμε.
1: Λοιπόν, θα σε πάω τώρα, το 1986.
0: Ναι.
1: Ναι. Άκου.
0: 40 χρόνια
1: μόλις,
0: πριν.
1: Σε άκου 40 χρόνια πριν. Είναι ένα διαχρονικό τραγούδι. Μόλις σου πω καταρχάς τους συντελεστές, θα το βρεις αμέσως. Σε κάθε περίπτωση όμως. Λοιπόν, τη μουσική την έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής.
0: Ναι.
1: Και στους στίχους είναι ο Κώστας Τρυπολίτης.
0: Πώς θα τους βρω, δεν ξέρω καν τον Κώστα Τρυπολίτη.
1: Δεν ξέρεις τον Κώστα Τρυπολίτη, τον ξέρω εγώ πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Γυναίκα, άντρας, παιδί.
1: Μαζί. Δύο άντρες
0: είναι. Ντουέτο είναι.
1: Ντουέτο βέβαια. Ναι. Δύο άντρες.
0: Δύο άντρες.
1: Εντάξει. Μην κάνεις έτσι, το ξέρεις σου λέω.
0: Okay, okay.
1: Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Κάνει καμία τρίχα. Το λόγο αυτό.
0: Και μόνο αν έχω για νίκη.
1: Μπράβο.
0: Φορούσε μαύρο νηφικό.
1: Η
0: χτεσινή μας
1: έγινε.
0: Και εγώ όμως αυτό τη ανήκει.
1: Ελά, το έχει.
0: Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα.
1: Άννα Μαναγιά σου.
0: Αχ,
1: θέλεις. Πάμε να συγκατοικήσουμε όλοι μαζί λοιπόν.
0: Είναι η πραγματικότητα όμως. Εσύ το έχεις πάει σε έντεχνο πια.
1: Το πήγα σε έντεχνο τώρα, ναι. Το πήγα σε ωραίο τραγούδι όμως, έτσι.
0: Δεν ήξερα ότι το έχει γράψει ο Βαρδής.
1: Ο Βαρδής βέβαια και ο κύριος Κώστας.
0: Τον κύριο Κώστα που τον ξέρεις εσύ.
1: Τον κύριο Κώστα τον ξέρω γιατί ήταν φίλος του πατέρα μου.
0: Α,
1: ναι. Ζωή να έχει ακόμα.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μια πολύ ωραία διασκευή. Ένα τραγούδι του που έχουμε γνωρίσει από τον Ανδρέα Στάμο.
1: Βέβαια. Και εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε και έχουμε έτσι πάρει φωτιά γενικά.
0: Φωτιά, φωτιά. Είναι ο ερώτας που ζούμε. Φωτιά, φωτιά. Έλα απόψε να καούμε. Για να βύσει.
1: Για να βύσει, ναι, μπράβο. Κόλλησα. Εντάξει, συγγνώμη, κόλλησα.
0: Άνα ζούμε για να σε ακούμε.
1: Άνα ζούμε για να σε ακούμε.
0: 26 του Σεπτέμβρη έχει το άκρη τη μεγάλη συναυλία.
1: Σωστά, και συνεχίζει λοιπόν και κάνει τα δικά τη.
0: Τα βιντεάκια τη στο Λονδίνο, όλα μια χαρά τα έχει κάνει εξαιρετικά.
1: Πάει στο εξωτερικό εκεί και κάνει τα δικά
0: τη. Μπράβο τη και εγώ τη χαίρομαι. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πάρα πολύ τη χαίρομαι. Επίση σήμερα κυκλοφορεί, δεν έχουμε πει το πιο σημαντικό, κυκλοφορεί το Confession and Dance Floor 2 από τη Μαντόνα. Το λέω γιατί ξεκινήσει ένα τεράστιο πρόμο η Μαντόνα αυτό το δίσκο.
1: Ναι, και άμα δεν το έλεγε, πιστεύετε ότι ο Θεός θα τον έθαβε.
0: Πρέπει να μπω να τον ακούσω.
1: Κατά πάσα
0: το 27, φαντάζομαι σε καμία δεκαετία συναυλίες θα βρεθούμε. Δεν έχουμε επιλογή.
1: Σίγουρα.
0: Στη Μαντόνα, επειδή ο Θεός είναι πάρα πολύ φανατικός.
1: Αντικαλύμ, το ξαναπεί.
0: Δεν έχω επιλογή. Μου λέει σε ποιες τέσσερις συναυλίες θες να έρθεις. Δεν με ρωτάει. Σε πόσες θες. Όχι.
1: Σε ποιες τέσσερις.
0: Είναι οριακά ότι μετά θα θέσω και εξετάσεις.
1: Ρε Σίμπαν, γιατί να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα εσείς θα πάτε στο Μπρούνο Μάρς.
0: Ναι, θα πάμε. Στο φίλο μας, τον Μπρούνο.
1: Στον Μπρούνο, ναι, το ξέρω.
0: Αδερφός.
1: Αδερφός, ναι, κολλητός, αδερφό κολλητός. Σιρούλα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ξανά ο Θέμης.
0: Ο Θέμης, βέβαια. Ο Θέμης, άκου. Από μια ηλικία και μετά θέλεις δύο και τρεις φορές να το εμπεδώσεις. Να πεις τόβα. Εμείς και στη μία. Αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει,
0: άστο.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί, η καλοκαιρινή

0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Τέταρτο ημιώρα εκπομπή στην ταξί. Θέλω να σου πω. Επειδή κάνει το pop-up tour στην Αμερική ο Αργυρός. Που υπογράφει τα βινίλια κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή εμείς έχουμε μια συνεργασία με τον όπως ξέρεις και μιλάμε. Θέλω να ξέρεις ότι έχουν εξαντληθεί.
1: Αλήθεια.
0: Τα βινίλια έχουν εξαντληθεί τα CD. Δηλαδή όπου πάει, εξαντλούνται τα αποθέματα και αυτή τη στιγμή κοιτάζουν. Σκέψω ότι. Πώς το έμαθα. Γιατί πήρα τηλέφωνο και λέω παιδιά, θα μου φέρετε ένα βινίλιο. Γιατί αυτό το βινίλιο το έχει βγάλει η Warner, η διεθνής εταιρεία. Δεν το έχουμε βγάλει εμείς. Και λέω παιδιά, μην ξεχάσετε, θέλω ένα βινίλιο. Και μου λένε, αν καταφέρουμε και περισσέψει έστω ένα από κάπου, θα στο φέρουμε. Αυτή τη στιγμή σε όλα που πάμε, στο τέλος υπογράφει σε αυτόγραφα γιατί δεν έχουν. Και εξαντλούνται και τα CD και τα βινίλια. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι και μπράβο.
1: Τι κάνει η Έλληνα του εξωτερικού όμως.
0: Ναι.
1: Πόσο πολύ το συστήνει.
0: Μπράβο, κοίταξε να δεις. Και ο ίδιος όμως κάνει ένα πράγμα που νομίζω δεν το έχει ξανά κάνει.
1: Εννοείται.
0: Ενώ να πάει. Γιατί κάνει ένα ταξίδι μόνο γι' αυτό.
1: Ναι,
0: δεν κάνει για μια συναυλία.
1: Σκέψω πόσοι καλλιτέχνες τώρα έγιναν στο εξωτερικό μόνο και στην Ελλάδα έκαναν, ξέρω εγώ, μια-δύο επιτυχίες και με τα φυλάκια. Γιατί. Βασίστηκαν και στηρίχτηκαν σε αυτό του εξωτερικού με τις συναυλίες.
0: Το εξωτερικό, βέβαια, να ξέρεις, έχει άλλη. Δηλαδή, μια επιτυχία. Τώρα, επειδή ο πρώτος δίσκος είναι νησιώτικα, δεν μπορεί να μπει στο τσάρτ τα νησιώτικα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω κιόλας. Με τον Αργυρό δεν μπορώ να λέω και κάτι.
1: Μιλές,
0: ο άνθρωπος έχει ένα μάτσο από ένα κοπάδι νυχτερίδες κοκαλάκια. Δεν είχε ένα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Κατάλαβες. Και καλά να είναι το παιδί. Υποσυνείδητο και τη γαρμπή.

0: Να με αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ. Εντάξει, μίλησα με τη Δέσποινα μια φορμή και τη συνεργασία με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Και τη λέω συγχαρητήρια και μπράβο και μου λέει ναι και θα είναι πολύ ωραίος ο χειμώνας. Δηλαδή ήθελα να μιλήσω. Δεν έχω μιλήσει με την Νατάσα, μη σου λέω ψέματα. Και πιο στενός μου συνεργάτης σε πρώτο χρόνο εμένα είναι η Δέσποινα.
1: Ναι.
0: Οπότε όφιλα να μιλήσω πρώτα με τη Δέσποινα. Αλλά είναι. Δηλαδή το περιμένουν.
1: Όπω είναι πολύ ωραία στιγμή αυτή. Θα είναι πολύ ωραία.
0: Θεωρώ ότι θα είναι. Αυτή τη στιγμή στην ουσία δύο σχήματα έχουν κλειδώσει.
1: Και είναι και σε ένα μεγάλο μαγαζί, έτσι.
0: Στο Νόξ.
1: Είναι ένα
0: και πολύ ωραίο μαγαζί επίση. Για μένα το ρότερο τη Αθήνα. Μην σου πω το ρότερο τη Αθήνα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα κρατήσουν πάλι έτσι αυτό πώ το μοτίβο της Νατάσας που κάπως ξεκινούσε πιο νωρίς.
0: Η Νατάσα το άφησε το μοτίβο αυτό να σου θυμίσω.
1: Κάτσε έτσι. Α, ήταν με το Σάκη τώρα.
0: Ναι. Δεν είχε. Δηλαδή,
1: κάπως ξεκινούσαν όμως.
0: Πάλι νωρίς, δεν ξεκινούσαν 10 η ώρα όμως. Ξεκινούσαν 11.30.
1: Ναι. Αυτό εννοώ νωρίς.
0: Ναι. Ναι, απλά ξεκινούσαν μαζί.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Με το Σάκη.
1: Το θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω τώρα να σου. Νομίζω ότι αυτά δεν ξέρω αν τα έχουν ακόμα λύσει.
1: Τέλειο θα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Να ξεκινάνε μαζί.
0: Μαζί πάλι. Δεν νομίζω να ξεκινάνε, αλλά δεν ξέρω κιόλας. Μη σου λέω ψέματα. Δηλαδή δεν το γνωρίζω καθόλου αυτό.
1: Ό,τι είναι.
0: Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Με Έλληνα Παπαρίζου φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν, παιδιά. Φινάλε εβδομάδα, φινάλε εκπομπή. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο έρχεται. Ελπίζω να το ζήσετε, να το περάσετε πολύ όμορφο, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Αν κάνετε καμιά βουτιά στη θάλασσα, κάντε μία και για μας. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς.
1: Και σφάλματα κάνουμε.
0: Όλη σε τούτη τη ζωή που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ένα τελικό σκούρ ήταν στην παρέα σου. Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα. Θα επιστρέψουμε. Και αυτό είναι απειλή.
1: Κανονικά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
5: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
4: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
5: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
4: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
5: Εισιτήρια, Deja Brew.
4: Ticketservices.gr.
6: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Χρυσός χορηγός Dezabrou.
5: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
4: Levante Ferries.
5: Manfredas Laundries.
4: Ξένος ATV.
5: Ορανών Καπαρέλης.
4: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
5: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
4: Δοδόνη.
5: Expert Κλαβιανός.
4: Eyesight Optics.
5: Fresh Fruiters.
4: Φουρνάρικο.
5: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
4: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 69.

0: 2697-079-460
1: 26-950-25-798. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
0: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί, η καλοκαιρινή

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.
4: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
5: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
4: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
5: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
4: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
5: Εισιτήρια, Deja Brew.
4: Ticketservices.gr.
6: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
5: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
4: Levante Ferries.
5: Manfredas Laundries.
4: Ξένος ATV.
5: Ορανών Καπαρέλης.
4: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
5: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
4: Δοδόνη.
5: Expert Κλαβιανός.
4: Eyesight Optics.
5: Fresh Fruiters.
4: Φουρνάρικο.
5: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
4: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
9: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
8: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
9: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
10: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
11: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
10: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
11: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
12: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
13: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
12: Στη σόγια.
13: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
12: Εγώ θέλω.
13: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
12: Χωρίς πίτα.
13: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
14: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
15: Στα DEX, ο Νίκος Μάρκογλου.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα decks θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή έξω.

0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε!
2: Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
4: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
1: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
4: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hieris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το

0: www.sportsbet.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.
4: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
5: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
4: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
5: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
4: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
5: Εισιτήρια, Deja Brew.
4: Ticketservices.gr.
6: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
5: Μεγάλη χορηγή.

0: Levante Ferries,
1: Manfredas Laundries,
0: Ξένος ATV,
1: Ορανών Καπαρέλης.
0: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
1: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
0: Δοδόνη,
1: Expert Κλαβιανός,
0: Eyesight Optics,
1: Fresh Fruiters,
0: Φουρνάρικο,
1: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
0: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Bravo FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6.

σαν οι σκιές, σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμα, σμα!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Σμας, κράντς, σμάντς!
2: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Εμείς ξεκινάμε. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.